πάλι δεν θα κορτάσω. Real estate, φερτώ, σαν σίμι του να φερτώ. Μισό ρολόγια, λι designer σου λέω, φερτώ. Λέτερ παλτό, φερτώ, και εσκαργό, φερτώ. Rally cars, γιο με στάς, σου είπα φερτώ.